0: Ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440 26330 και 6933 205633.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Αν μ'
1: αγαπάς, ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Πρέι και φε με 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 4. Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Αν μ' αγαπάς,
4: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutragic Host για ένα εκρηκτικό live.
5: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
5: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
4: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutragic Host αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
5: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
4: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Shake και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutrakic Host για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutrakic Host αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ώρα για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

στην Κίνα, ρε παιδιά, τι γίνεται, τι παθαίνουν εκεί. Τα βλέπουμε στις ειδήσεις και μετά τα βλέπουμε μετά από κάνα χρόνο στη χώρα μας. Τι έγινε εκεί, είχαν μερικές πλημμύρες και από τις πλημμύρες κυκλοφορούν εκατοντάδες κόμπρες, φίδια κόμπρες στους δρόμους. Δέχονται επιθέσεις από φίδια, τα οποία φίδια τα παρέσυρε το νερό από τις πλημμύρες. Δηλαδή, να σωθείς από την πλημμύρα και να γίνεις σκοτωμός από τα φίδια. Δηλαδή, να προσπαθείς να αποφύγεις τις κόμπρες. Δεν ξέρω, εγώ θα. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο για μένα. Χειρότερο είναι τα φίδια, φυσικά, έτσι, όχι η πλημμύρα. Αλλά οκ. Okay.

Τελεσίγραφο των ξενοδόχων στην Τριβάγκο. Πληρώστε καμπάνια προβολής ή πάμε δικαστικά. Όπα! Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης λέει ότι η Τριβάγκο θα πρέπει να προχωρήσει με δικά της έξοδα σε μια ακριβή διαφημιστική καμπάνια για το νησί. Και άλλη καμπάνια. Σε συμφωνία προκειμένου να ξεκινήσει συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει διαφημιστική προβολή της Σαντορίνης, κατέληξαν ο Δήμος του νησιού με την Παγκόσμια Μηχανή Αναζήτησης και Σύγκριση Τιμών για τα καταλήμματα Τριβάγκο. Όπως είπε στο Ethnos.gr η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Τουριστικής Επιτροπής της Σαντορίνης, οι λεπτομέρειες της εργασίας βρίσκονται υπό καθορισμό. Τώρα τι γίνεται, δηλαδή δίνουμε εν λευκό τη διαχείριση σε μία πλατφόρμα όλου του νησιού, αλλά αυτό το νησί πρέπει κάτι να, αυτή η πλατφόρμα κάτι πρέπει να επενδύσει για να κάνει πιο ελκυστικές τις κρατήσεις. Μάλιστα. Κοίταξε που φτάσαμε. Έλα.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Αν μ'
3: αγαπάς, ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, σορ που σε έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ένα φοβερό πράγμα, μια φοβερή έτσι κατάσταση ξεκαρδιστική, μη σου τύχει βέβαια. Οι ηθοποιοί Ματίκα και η Ιορδανίδης, μία κρίδα ανέβηκε στη σκηνή στο Κιλκής, γίναμε ρεζίλοι, λένε οι άνθρωποι, γιατί φοβήθηκαν την κρίδα η οποία ήταν τεράστια. Το έργο «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» διακόπηκε από μία ακρίδα. Υπάρχει ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Εμφανίστηκε τρομαγμένη η ηθοποιός και ο Τάσος Ιρανίδης συνέχισε να λέει προς την ακρίδα: «Φύγε, γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία». Φοβερά πράγματα. Μη σου τύχει, μη σου τύχει.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Λοιπόν, προσέξτε τώρα μία είδηση, γιατί είμαι έτοιμος να εκραγώ. Μαμά καταγγέλει ότι την έδιωξαν από σούπερ μάρκετ λόγω της μπλούζας της κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Κάποιος μπορεί να σου τη λύσει, είπανε. Και πού είναι το κακό? Έρχομαι να επιβεβαιώσω εγώ και να πω ναι. Και γιατί να μην τη λύσει? Δηλαδή, παιδιά, προτιμάτε να βλέπετε τη θεία τη Μαρίκα στο σούπερ μάρκετ? Παιδιά, είναι δυνατόν? Γιατί γίνονται αυτά? Από ζήλια πιστεύετε άλλες γυναίκες ταμείες ή ξέρω εγώ τι είναι? Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω.

Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8. Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
1: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Φτάσαμε ίσως την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ακριβώς, ούτε μπροστά ούτε πίσω. Ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού. 15 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φθάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, ναι, ναι, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού.

από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, παρακαλώ. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου, του Λουτρακίου αλλά και της Κορινθίας γενικότερα. Για πάμε, για πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, και εμείς που αλλού, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας.

Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ναι, να το πω ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Σας το λέω για να μην πείτε μετά ότι δεν σας το είπα.

Ναι, τα ωραία. Who you gonna call? Ghostbusters! There's something weird and it don't look good. Who you gonna call? Για πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχαριστά γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εκεί στους υπολογιστές σας και εμείς εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Έτσι, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Θα προσπαθήσουμε.

να καλωσορίσουμε εσάς που είσαστε εδώ πρωί πρωί από τα αγρία χαράματα που λέμε. Ναι, ναι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

βλέπω πρωί-πρωί εδώ. Μας την έχετε στημένη. Ο φίλος ο Γιώργος, ναι, ήρθε. Ήρθε με γλυκίσματα και με εκπλήξεις σήμερα. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Ο φίλος ο Γιώργος με τα Super Donut Στεφανάκης. Καλύτερη διαφήμιση. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Το Γιώργο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Ναι, είδες. Χόρτασα, ύπνο, Γιωργάρα. Καλημέρα στο Break FM. Στην παρέα του Break FM, λέει ο Γιωργάρας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Τι να σου πω. Λοιπόν, σε χρωστά και ένα καπελάκι, έτσι. Πήγα να τα αφήσω, αλλά δεν τα κάνεις εκεί σήμερα. Οπότε θα κανονίσουμε να περάσεις από εδώ να το πάρεις.

Λοιπόν, να και ο φίλος ο Πάρης. Ναι, ο DJ πρωινό σήμερα. Γιατί μετά έχει λαϊκή. Ναι. Break FM again and there again. Καλημέρες παντού. Καλημέρα Πάρη, καλημέρα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλημέρα και στο Λιακουρίνιο. Καλή Τετάρτη. Ωλαλα, να και ο κύριος Γιάννης Μπαλτζόγλου. Πότε το έστειλε αυτό το τραγουδάκι, ρε παιδιά, Γιάννης? Α, σήμερα, λέει κι εγώ. Λοιπόν, Γιωργάρα, πολλές καλημέρες και από μένα. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 11. Όχι, καλά έκανες και μας το πες. Γιάννη, καλά έκανες και μας το πες. Να ξέρουμε. Ναι, ρε φίλε. Βανέσα Παπαγιάννη. Αυτό κάτι μου λέει ότι πρέπει να παλιό τραγούδι, ρε φίλε. Απ' την Alpha Record. Ή όχι.

Να και ο Γιώργος εδώ από το φούρνο των Εξαμηλίων. Έλα ρε Γιώργαρα. Άλλος Γιώργος αυτός. Νομίζω παιδιά τώρα που το σκέφτηκα ότι σε αυτή την εκπομπή περισσότερο πρέπει να είμαστε Γιώργηδες, ε. Λέω τώρα. Ναι. Ένας εγώ εδώ, ο άλλος ο Γιώργος από το φούρνο των Εξαμηλίων, ο άλλος ο Γιώργος στο G-Pap. Τρεις.

Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Το νου σου σήμερα λέει, έρχεται πακετάκι από Γιώργο. Ήρθε, ήρθε κιόλας, ήρθε. Ναι, ναι, παρελήφθη. Και το δοκιμάσαμε κιόλας. Λύφουμε τα δάχτυλά μας τώρα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά ρε Γιώργαρα. Να είναι καλά και ο Γιώργος. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα εκεί στον Γιώργο στο φούρνο των Εξαμηλίων. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα, σε όλο το τίμα εκεί. Την καλημέρα μας. Καλή δύναμη. Ναι, ναι. Ναι, προσέχω, προσέχω το ζάχαρο, τι λέτε τώρα. Γιατί έχω και ηλικία.

ωραία καρτούλα σήμερα, Δημήτρη. Ναι. Ωραία θάλασσα, ήρεμη. Πω. Λάδι. Καλημέρα, καλή Τετάρτη μας λέει. Α, είναι η κοπελιά. Α, έχει και μια κοπελιά εδώ στη φωτογραφία που ετοιμάζεται να πάει λαϊκή. Έχει και το τσαντάκι της μαζί. Μην περιμένεις να αλλάξει ο κόσμος για να χαμογελάσεις. Χαμογέλα λέει και ίσως αλλάξει τον κόσμο κάποιο. Σωστό. Πολύ σωστό. Μπράβο Δημητράκη. Μπράβο Μιτσάρα μου. Μπράβο. Δημητράκη Κομινός. Λοιπόν, είπαμε Τετάρτη σήμερα. Έτσι να τα λέμε αυτά. 15 Ιουλίου. Και έχουμε και λαϊκή σήμερα. Δεν σημαίνει επειδή είναι έτσι. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν έχει λαϊκή. Και βεβαίως έχει λαϊκή. Και υψηλές θερμοκρασίες έχει. Γι' αυτό πάτε λαϊκή γρήγορα. Γιατί δεν χρειάζεται να εκτίθεστε έξω. Πολύ

Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στους εμπόρους εκεί της Λαϊκής στο Συνοικισμό. Και φυσικά, όπως κάθε Τετάρτη. Ναι, ναι, ο Χρήστος έτοιμος σε λίγο. Θα πάει στη Λαϊκή, αλλά πριν πάει στη Λαϊκή όμως, θα πρέπει να περάσει πρώτα από το καφέ του Καρά. Ναι, για να απολαύσει το πρωινό του καφεδάκι από τα χέρια της Κορίνας. Ναι, ναι. Να ανταλλάξει τις καλημέρες του εκεί, να δει τα φιλαράκια, το Γιάννη, την Κορίνα και τον Παντελή. Και μετά θα πάει να δει και τον άλλο το φίλο του, τον Χρήστο Μελέτη. Στη Λαϊκή του Συνοικισμού όλα αυτά.

Να και ο κύριος Άρης Κατσαβριάς και σήμερα δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Τι έγινε Αρούλη, τελείωσαν οι διακοπούλες? Καλημέρα κύριε Αναστούλικο Παναζή. Το λέω λέει για να μην κάνεις. Σήμερα όχι, δεν θα κάνω. Σήμερα όχι. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα κοπάνω. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική και στην πεθερούλα μου. Τραγουδάκι σήμερα, όσο ζω μαζώ θα φύγω για μένα. Φεύγω για μένα, να νιώσω καλά λέει. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Αυτό ωραία φίλε. Και πιάσα το ρυθμό, όχι το ξέρω τραγούδι, αλλά εντάξει.

Όχι Άρη, μη φεύγεις. Πού θα πας? Και εμείς θα κάνουμε χωρίς εσένα. Για πες, για πες. Πες, για να σε δω, για να σε δω. Τι θα κάνουμε χωρίς εσένα? Όπα, λίγες μέρες ακόμα και μετά έρχεται ο Χριστάρας, λέει. Εγώ πάω διανομή στην Πάτρα. Είναι αλήθεια, θα μου λείψετε, λέει ο Γιώργος. Τώρα μην μας λες τέτοια πράγματα. Μου φαίνεται θα πάρω μέσα και θα διαμαρτυρηθώ. Με όλο το fan club εδώ. Τι δουλειά έχει στην Πάτρα, είναι μακριά. Καταρχάς, ακόμα και στη διαδρομή οι ώρες είναι. Δεν θα μπορεί να μας ακούς. Να ακούς την εκπομπή για το σταθμό, μπορεί να ακούς όταν πηγαίνεις και θα γυρίζεις. Αλλά δεν θα μας προλαβαίνεις εμάς. Δεν ξέρω αν μας προλαβαίνεις στο τέλος. Ωραία Γιωργάρα, τι μας είπες τώρα? Δήλωσε κόλλημα, δήλωσε αδυναμία. Πες του τι λέτε τώρα που θα πάω στην

Θα καλημερίσουμε και τον coach που είναι και σήμερα κοντά μας. Σήμερα έχει παρέα και το φίλο τον Μάριο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και από τον Μάριο. Γεια σου ρε Μάριο. Πώς πάνε οι διακοπές? Εντάξει, έχεις ακόμα, έχεις 2 μήνες ακόμα. Εντάξει, μην αγχώνεσαι. Ναι ρε Μαρία. Καλημέρα Κούρτς, καλημέρα. Στο φίλο μας Σπύρο τον Κωνστά Γιώργο. Γιατί είναι κι άλλος ο coach εδώ. Ναι, σήμερα είναι η μέρα των coach. Εχθές ήταν η μέρα των επιστροφών, σήμερα είναι η μέρα του coach. 5 επιστροφές εχθές σε μια μέρα ρε παιδιά, τι ήταν αυτό? Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αφού τρελάθηκε εκεί ο Σταύρος, δεν έχει που να γράψει τα πουσιολόγια. Καλημέρα Γιώργο, καλή Τετάρτη. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Λέει ο άλλος ο coach, ο φίλος μας ο Νίκος ο Κολυμάδης. Καλημέρα coach, καλημέρα σε όλο το team εκεί στο team Κολυμάδης, στο Ξυλόκαστρο. Σε ευχές μας. Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα, Αγγελική 2. Σήμερα θα σας ακούσω από το σπίτι, έχω ρεπό. Τυχερούλα. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τετάρτη. Λέω Θεός μαζί σας. Ωραία κουλουράκια. Εντάξει, καφεδάκι ελληνικότατο σε παραδοσιακό φλιτζάνι. Νησιώτικο. Αλλά τα κουλουράκια εντάξει, έχουν άλλη γεύση ρε παιδάκι. Να και ο G-Pap στην παρέα μας και σήμερα, ο Γιωργάρας. Να είναι η μέρα σας όμορφη και ευλογημένη, με αγάπη και χαμόγελα να είναι στολισμένη. Ποιητή μου! Δεν το ξέρω ότι είσαι και ποιητής. Εντάξει, ξέρω ότι είσαι καλλιτέχνης. Εκεί είμαι στα αυτοκίνητα. Χρυσοχέρης, αλλά και ποιητής δεν το ήξερα. Κρυφό ταλέντο, Γιωργάρα μου. Καλημέρα, καλή Τετάρτη με υγεία μας λέει. Και ωραίες μαργαρίτες εδώ. Μάθησα μια μαργαρίτα λέει και τη ρώτησα. Ναι, ναι, και πεταλούδες, και πεταλούδες. Πω. Αλλά γυναικεία τσάντα. Ρε Γιωργάρα, ποια είναι αυτή η τσάντα ρε φίλε? Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο συνεργείο Φανοπείο Duo G-Pap. Λοιπόν, θα κάνω προσπάθεια να σας ακούω λέει, μέσω διαδικτύου και στο φορτηγό. Εντάξει, κάτι γίνεται τότε. Ναι, και να μας λες ότι έχει πολλή κίνηση στη Κορίνθου, πολλή κίνηση στη Γούναρη. Ο πεζόδρομος εκεί, η Γούναρη έχει, στην Πάτρα τι έχει? Ναι, έχει πολλή κίνηση. Και θα τα λέμε εδώ τι να κάνουμε, Γιώργαρα μου, τι να λέμε. Προσέξτε γιατί στην Ολυμπιαδό γίνονται έργα, θα μας λέει. Δεν πειράζει, ότι είναι καλύτερο για σένα φιλαράκο μου. Α, εδώ είναι ο Σταύρος παιδιά, ήρθε. Άρχοντα, καλημέρα. Λες να εμφανιστεί σήμερα για κανένας άλλος άσωτος ιός? Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα σε όλους τους νταραβεριτζίδες και νταραβεριτζόμαγκες που ακούνε λέει και σήμερα Break FM. Πλάκα στην πλάκα λέει, φάγαμε το μισό καλοκαίρι και δεν καταλάβαμε τίποτα. Αυτό ξαναπέστω ρε φίλε. Ναι, ναι. Γι' αυτό χρειάζεται πηγότερες διακοπές. Λοιπόν, άντε καλή εκπομπή. Και μην ξεχνάμε, ακούμε μόνο Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε. Ούλη!

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι που έχει διαλέξει ο φίλος μας ο Άρης ο Κατσαβρίας, που θέλει να φύγει. Να πούμε και μια καλημέρα στην γλυκιά του Πεθερούλα. Εμείς να πούμε. Και επιστρέφουμε.

0: Ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Τραγικό Host για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκικο Host. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Καλημέρα σε όλες και όλους.
8: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, ήρθαμε με το φίλο το Χριστάρα τώρα εδώ από την πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Μου λέει, Γιώργο, εντάξει, τα είπες, να μην τα πω κι εγώ, μου λέει. Να μην πω κι εγώ μια καλή μέρα έτσι μέσα από την καρδιά μου για τα παιδιά εκεί στο καφέ του Καρά που με περιποιούνται. Κουλουράκι σου δίνει. Για πες μου. Η κόρηνα σου δίνει κουλουράκι ή όχι? Δεν ξέρω. Λοιπόν, πες μια καλημέρα μου λέει στο Γιάννη, στην Κορίνα και στον Παντελή. Και φυσικά σε λίγο λέει που θα πάω στο Χρήστο με λέει το φίλο μου. Γεια σου ρε Χριστάρα, γεια σου. Ωραίος, άπαχτος. Για όλα τα παιδιά εκεί στην πιάτσα Ταξί Κορίνθου την καλημέρα μας. Α, και στον κύριο Σακελάρη. Εργατικές καλημέρες φίλε Γιώργο, την καλημέρα μου στον Τασούλη μας. Ο πο. Καλημέρα Παναγιώτη, εδώ είναι ο Τασούλη να ξέρεις έτσι. Ήρθε. Καλημέρα Γιώργο, άργησα λίγο αλλά εδώ είμαι. Καλημέρα Παναγιώτη Σακελάρη. Τι άργησες, 8 και 24, μια χαρά, στην ώρα σου είσαι. Ναι Τασούλη μου, στην ώρα σου είσαι. Μην αγχώνεσαι. Η αδερφή μου, καλή και αυτή. Η πιο γλυκιά μου καλημέρα λέει. Ναι, καφεδάκι απάρτη τη. Ναι, ελληνικό σε μεγάλη κούπα. Για να ξυπνήσει καλά γιατί ακόμα και στο ξύπνιο της ροχαλίζει. Λοιπόν, κουλουράκια ωραία, αδερφούλα μου τα κουλουράκια σου. Ναι, και λελούδια ωραία εδώ, από τριαντάφυλλα. Το έχει οικογένεια ρε παιδί μου. Είμαστε ευαίσθητοι να κάνουμε ρομαντική. Μας αρέσουν τα λουλούδια. Λοιπόν, Άντι, το άλλο με το ξέρεις. Λέω ρε παιδί μου, λέω, άμα το έχεις μάθει το με το άλλο. Λέω, μήπως το μάθει.

Ωραία φίλε, ωραία φίλε. Αλτζόγλου, δεν τα πάμε καθόλου καλά φίλε. Θες παρέα, θες? Όχι, άμα θες, εντάξει, δεν είναι ο πρόβλημα μου. Να έρθω ρε φιλαράκο. Να μην είσαι μόνος σου και πάθεις τίποτα και ζαλιστείς. Λέω και αυτό, το ξαναλέω, να το πω.

λοιπόν. Η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Καλημέρα σας. Όσα και να είναι, φίλε Γιαννάκη, να ξέρεις ότι δεν μας φτάνουν. Δεν σωνόμαστε με τίποτα. Ναι, ναι.

Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι τώρα που μας έχει στείλει ο Γιάννης Μπαλτζόγλου. Και επιστρέφουμε πάλι εδώ να έχουμε τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες καλημέρες σας. Το τραγουδάκι τώρα, Βανέσα Παπαγιάννη. Ένα ξενύχτης έχω, λέει. Τι πέει η

Να καλημερίσουμε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Ναι, ναι, ναι. Τετάρτη σήμερα είπαμε, 15 Ιουλίου. Ο Ιούλιος ή ο Ιούλης ή ο Θερνών στα ποντιακά συναντάται και ως Χορτοθέρτς. Χορτοθέρτς, ωραία. Είναι ο 7ος μήνας του έτους κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 31 μέρες. Εμείς βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση, 15 Ιουλίου σήμερα. Είναι του Αγίου Βλαδιμίρου, του Βασιλέως της Ρωσίας, των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης των Μεγαλομαρτύρων, που σημαίνει ότι γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο Βλαντίμηρος, ο Κύρικος, Ιουλίτα Ιουλίτη, Ιουλίτα με δύο ταφ, Ιουλίτη με δύο ταφ, η Ιουλίτα και η Ιουλίτη. Είναι ονόματα που δεν τα συναντάμε και πολύ συχνά. Εντάξει, το πιο συγγνώμη που συναντάμε από εδώ είναι το Βλαδίμηρος, έτσι. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 4 και πιο συγκεκριμένα 6 και 14 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 9 παρατέταρτο και πιο συγκεκριμένα στις 8 και 47 λεπτά, που σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι 14 ώρες και 33 λεπτά. Παρακαλώ. Α, τέλεια. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες

Θα καλημερίσουμε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Ναι, ναι, ναι. Τετάρτη σήμερα είπαμε, 15 Ιουλίου. Ο Ιούλιος ή ο Ιούλης ή ο Θερνών στα ποντιακά συναντάται και ως Χορτοθέρτς. Χορτοθέρτς, ωραία. Είναι ο 7ος μήνας του έτους κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 31 μέρες. Εμείς βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση, 15 Ιουλίου σήμερα. Είναι του Αγίου Βλαδιμίρου, του βασιλέως της Ρωσίας, των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης των Μεγαλομαρτύρων, που σημαίνει ότι γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο Βλαντίμηρος, ο Κύρικος, Ιουλίτα Ιουλίτη, Ιουλίτα με δύο ταφ, Ιουλίτη με δύο ταφ, η Ιουλίτα και η Ιουλίτη. Ξέρετε, ονόματα που δεν τα συναντάμε και πολύ συχνά. Εντάξει, το πιο συγγνώμη που συναντάμε από εδώ είναι το Βλαδίμηρος, έτσι. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6:04 και πιο συγκεκριμένα 6:14 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 9:15 και πιο συγκεκριμένα στις 8:47 λεπτά, που σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι 14 ώρες και 33 λεπτά. Παρακαλώ.

Ο Ιούλιος ή ο Ιούλης ή ο Θερνών στα ποντιακά συναντάται και ως Χορτοθέρτς. Χορτοθέρτς, ωραία. Είναι ο 7ος μήνας του έτους κατά το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο και έχει 31 μέρες. Εμείς βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση, 15 Ιουλίου σήμερα. Είναι του Αγίου Βλαδιμίρου, του Βασιλέως της Ρωσίας, των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης των Μεγαλομαρτύρων, που σημαίνει ότι γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο Βλαντίμηρος, ο Κύρικος, Ιουλίτα Ιουλίτη, Ιουλίτα με δύο ταφ, Ιουλίτη με δύο ταφ, η Ιουλίτα και η Ιουλίτη. Ξέρετε, είναι ονόματα που δεν τα συναντάμε και πολύ συχνά. Εντάξει, το πιο συγγνώμη που συναντάμε από εδώ είναι το Βλαδίμηρος, έτσι. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 4 και πιο συγκεκριμένα 6 και 14 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 9 παρατέταρτο και πιο συγκεκριμένα στις 8 και 47 λεπτά, που σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι 14 ώρες και 33 λεπτά. Παρακαλώ. Α, τέλεια. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιοι που γιορτάζουν, να τις χαίρεστε και να τις χαίρεστε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων, παρακαλώ. Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ και έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης και της απόκτησης τεχνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων από τους νέους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας και να εξοφλήσουν αξιοπρεπή απασχόληση. Σήμερα. Μια χαρά. Στήλιος Σταύρακας. Τα χρόνια μας πολλά, λέει στον Βλαδίμηρο Πούτιν. Να το χαίρεστε. Γιορτέας και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο ηθοποιός. Άλλους δεν ξέρω. Πού να ξέρω, όλα τα ξέρω εγώ, τι μου πέρασε.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε πάλι μετά την ώρα και τα διαφημιστικά μηνύματα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με τον καιρό μας.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κόστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσει τα τηλέφωνα 27440 26330 και 6933 205633.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
3: Γκιόσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε εδώ, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Για πάμε γρήγορα γρήγορα. Τι έγινε χθες, λέει, πάλι ψηλές θερμοκρασίες? Εντάξει, όχι όπως οι προηγούμενες μέρες όμως. Δεν ξεπέρασε το 38, ούτε πλησίασε στους 40. Κάτι από κοντά στο 37. Ούτε καν 37. Οι ψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν στα επιρροτικά και στην Κρήτη την Τρίτη, εχθές, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, οι 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες ήταν στις 8 περιοχές που έχουμε στο χάρτη. 36,8 είχαμε σε 2 περιοχές, στο Ελαφωνής Χανίων και στην Κάτω Αχαγιά. 36,2 στη Σπάρτη. 36,1 σε 3 περιοχές, στο Δίον Πιερίας, στην Ολενία Αχαΐας και στην Καρδίτσα μες στην πόλη. Και 35,9 είχαμε σε 2 περιοχές, στα Τρίκαλα και στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου. Που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή η θερμοκρασία ψηλά, βλέπουμε ότι είναι σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, και θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες.

Πάμε να δούμε τώρα τον καιρό μας. Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου, μια και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, φίλες και φίλοι.

Τετάρτη λοιπόν, σήμερα 15 Ιουλίου, σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται καλός και ζεστός καιρός. Μέγιστη θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ τοπικά. Μελτέμι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Στις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα επιρροτικά θα αυξηθούν, πρόσχερα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα τοπικά θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34 με 36 βαθμούς και τοπικά 37 βαθμούς στη Θεσσαλία. Από 17 έως 36 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς, παρακαλώ, στα υπόλοιπα επιρροτικά. Από 19 έως 36 με 37 βαθμούς και τοπικά 38 βαθμούς στα Επτάνησα. Από 19 έως 32 με 34 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη, από 19 έως 32 με 34 βαθμούς. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-δυτική με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη ισχυρή 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διεύθυνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Παρακαλώ.

Θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε με τις δικές μας θερμοκρασίες. Εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Έλα, σακελάρι, παραπονιάρι. Για να μην παραπονιέσαι.

Και πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Να πάμε ή να πάμε σε τραγουδάκι πρώτα και μετά να πάμε και στα δύο μαζί.

Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε μετά να δούμε τις θερμοκρασίες εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Σε έναν ύμνο πάμε.

0: FM.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Μαρία, αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλημέρα σας. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουδρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας μας στο Μαϊστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου αλλά και της Κορινθίας γενικότερα. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Κώστα εκεί που μας ακούει αυτή την ώρα και σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό που όσο περνάει η ώρα και αυξάνεται. Γιατί πλησιάζει μεσημέρι και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, το Κατερινάκι έχει σχολείο ακόμα. Τέλος του μήνος αρχίζει τα μπάνια σας τα πρωινά. Στο παρόν μόνο Σαββατοκύριακο. Την πόλη του Αποστόλου, των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Το Hollywood της Ευρώπης με τον Ακροκόρινθο. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Να καλωσορίσουμε εσάς που άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε στην παρέα μας, καθώς επίσης να καλωσορίσουμε και εσάς που έχετε επιλέξει τις όμορφες παραλιακές ακτές

Καλή διαμονή, καλές διακοπές. Καλά να περάσετε. Θέλουμε να πιστεύουμε φεύγοντας να φύγετε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Αρκετά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, έχουμε να πούμε και σήμερα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα.

Ναι, ναι, πάμε, πάμε στις θερμοκρασίες, παιδιά, όλα και όλα. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι παίζει τώρα, εντός αλλά και εκτός των σύνορων. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις θερμοκρασίες που παίζει εκτός των σύνορων, όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα, και μετά θα πάμε να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες, να δούμε τι παίζει. Δηλαδή εδώ.

σύμφωνα πάντα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας. Σύμφωνα με αυτό το χάρτη θα πούμε τις θερμοκρασίες, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιοχές αυτή την ώρα σε όλο τον πλανήτη που, εντάξει, να είναι η πιο αυξημένη θερμοκρασία ή η πιο χαμηλή θερμοκρασία. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε όλοι τα ίδια. Εμείς θα πούμε σύμφωνα με τον χάρτη που μας στέλνουν εδώ και έχουμε κάθε πρωί στην διάθεσή μας. Λοιπόν, η χαμηλότερη θερμοκρασία που βλέπουμε σήμερα εδώ, και σήμερα λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, όχι χτες, γιατί νομίζω προχθές πρέπει να είχαμε,

2 βαθμούς κάτω από το 0 έχουμε στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι αυτή την ώρα. Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία που έχουμε είναι 35 βαθμούς στο Δελχή στην Ινδία. Που σημαίνει ότι η διαφορά σήμερα της χαμηλότερης με την υψηλότερη είναι στους 37 βαθμούς, παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει αυτή την ώρα. Είπαμε, 2 βαθμούς κάτω από το 0 έχουμε αυτή την ώρα στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι. Η αμέσως επόμενη χαμηλότερη είναι 12 βαθμούς πάνω από το 0 και είναι στο Ρέκιαβικ στην Ισλανδία. 15 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. 17 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στο Αντανανάριβο στη Μαδαγασκάρη. 18 βαθμούς πάνω από το 0 έχουμε στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 έχουμε και στο Μεξικό αυτή την ώρα. 18 έχουμε και στις Βρυξέλλες, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 18 και στο Όσλο, το πάμε, και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 βαθμούς αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 στη Βουδαπέστη με βροχή αυτή την ώρα. 22 στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 24 στο Πάκο Πάκο American Samoa αυτή την ώρα. 25 στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 26 στη Βοστόνη αυτή την ώρα. 27 στο Χάντ. 28 στη Σέιχελες, εκεί που θέλει να πάει ο Σταύρος νομίζω. Και 35 βαθμούς στην Ινδία στο Δελχή, παρακαλώ. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Θα πάμε σε τραγουδάκι να δούμε τι έχουμε. Ναι, θα πάμε σε τραγουδάκι και μετά θα έρθουμε να δούμε εδώ τις δικές μας θερμοκρασίες τι έχουμε. Οκ. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Αρκετά καλοκαιρινό.

Λοιπόν, παιδιά, θέλω να πω συγγνώμη. Γιατί θέλω να πω συγγνώμη, θα σας πω τώρα. Γιατί. Λάθος, εγώ πήγα. Πατάει, λάθος τηλέφωνο, από τη ζέστη. Λοιπόν, είχα ξεχάσει το τηλέφωνό μου στο, στο αυτοκίνητο και βλέπω ότι μας έχει στείλει καλημέρα και ο Γιάννης ο Αγγέλου. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα φιλαράκο μου.

Εμφανίστηκε πάλι σήμερα ο Αντώνης ο Ιωνάς. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλο το Break FM. Τραγουδάκι αν μπορείς, Ρόκος, Καλοκαίρια. Η επιθυμία σας διαταγή, κύριε Αντώνη.

0: Δεν το βλέπω, έφυγε σήμερα, εξαφανίστηκε. Φοβήθηκε. Λοιπόν, στους 34 σήμερα, στους 35 αύριο, στους 34 την Παρασκευή, στους 38 το Σάββατο, στους 37 την Κυριακή, στους 36 τη Δευτέρα και την Τρίτη, στους 33 την επόμενη Τετάρτη, στους 31 την επόμενη Πέμπτη, στους 27 την επόμενη Παρασκευή. Τι έγινε, παιδιά, αυτό είναι το καλοκαίρι. 27 βαθμοί καλοκαιριάτικα, στην καρδιά του καλοκαιριού το πέρασαν. Δεν σωστό αυτό. Λοιπόν, αυτές είναι οι θερμοκρασίες μας. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Θα πάμε γρήγορα, γρήγορα σε τραγουδάκι αυτό που διάλεξε ο φίλος μας ο Αντώνης ο Ιωνάς. Να το καλωσορίσουμε και σήμερα στην παρέα μας. Και έτσι να... να το θυμίσουμε και λίγο το νησί του. Γιατί και ο Ρόκος από νησί είναι, αλλά πάνε άλλο νησί βέβαια, από την Άξο. Από τη Λίμνο είναι. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Για μένα μόνο.
0: Αντώνη, Αντώνη, Αντώνη,
1: κάτι για πρώτη φορά. Για μένα μόνο.
0: Για σένα, για σένα, για σένα, για σένα, για σένα.

Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι, στις δικές μας θερμοκρασίες. Ας πούμε για αυτές. Πάμε. Για πάμε να δούμε τι παίζει τώρα εδώ. Πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και πιο συγκεκριμένα πριν 22 χρόνια, το 2004 που ετοιμαζόμασταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες αυτή την περίοδο. Ναι. Είχαμε κερδίσει και το ευρωπαϊκό. Ανεμοστρόβιλη στην περιοχή Ηρακλείου Κρήτης. Ήταν το ευρωπαϊκό μάλλον. Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, μέγιστες στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Άντε, τυχερές και τυχεροί, άντε. Τέλεια. Δεν αναμένονται βροχοπτώσεις σήμερα. Μου φαίνεται να πάμε για μπάνιο σήμερα. Και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Κάτι είναι και αυτό. Ο υδράργυρος της Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς. Στους 34 θα φτάσει σήμερα. Ενώ στην Αθήνα είναι στους 29. Στους 37 θα φτάσει σήμερα. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 28 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Στους 34 θα φτάσει σήμερα. Κάπου έβλεπα βροχή την επόμενη εβδομάδα, αλλά

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκι Coast για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκι Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Ωραία. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας. Το λέει και το τραγούδι. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Ναι, πάμε, πάμε στην ομάδα του Σολομού που ξεκίνησε την αγωνιστική χρονιά. Με αισιοδοξία, υψηλές φιλοδοξίες και οικογενειακό τραπέζι ξεκίνησε η νέα χρονιά για τον Σολομό. Μέσα σε ιδιαίτερα αισιόδοξο και ευχάριστο κλίμα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου το βράδυ η πρώτη επίσημη συγκέντρωση της ομάδας του Σολομού, σηματώντας την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της ομάδας κ. Ηλίας Κακογιάννης, ο προπονητής κ. Θοδωρής Παχατουρίδης και συνεργάτες του, σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και ποδοσφαιριστές, τόσο υπαλλήλοι όσο και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Υπήρξαν και ορισμένες απουσίες παιχτών, οι οποίες οφείλονταν αποκλειστικά σε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας, ενότητας και καλής διάθεσης, με άπαντες να εκφράζουν την πίστη τους στις δυνατότητες της ομάδας ένωψη της νέας σεζόν. Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο δεσμεύτηκαν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε ο Σολομός να πετύχει τους στόχους που έχουν τεθεί. Ακολούθησε δείπνος προσφορά του Προέδρου της ομάδας, κ. Ηλία Κακογιάννη, στο Κατάι, ο οποίος ευχήθηκε σε όλους υγεία, καλή αγωνιστική χρονιά και επιτυχίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την έμπρακτη στήριξή του στο Σύλλογο. Σε ιδιαίτερα οικογενειακό και ζεστό κλίμα, αντάλλαξαν ευχές για υγεία και μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες, με την αισιοδοξία να αποτελεί το κυρίαρχο συνέστημα εν ώψη της νέας αγωνιστικής πρόκλησης.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Οικονομόπουλος. Μαζί σου, Οικονομόπουλε, καλά τα λες. Ναι, ναι.

Λοιπόν, τώρα. Και από το ποδόσφαιρο να πάμε στο μπάσκετ. Πάμε σε ευχαριστίες του Τύρων Αγίων Θεοδόρων στη Motorola. Η διαχρονική στήριξη της Motorola προς τα αθλητικά σωματεία αποτελεί πολύτιμο λίθιο για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας. Όταν μια εταιρεία τέτοιου βεληνικού στέκεται έμπρακτα στο πλευρό ενός συλλόγου, αποδεικνύει ότι η κοινωνική προσφορά δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά μια πράξη με ουσιαστικό αντίκτυπο. Με αυτό το αίσθημα εκτίμηση, ο Αθλητικός Σύλλογος Τύρων Αγίων Θεοδόρων εκφράζει θερμές του ευχαριστίες προς τη Motorola για τη διαχρονική και πολύτιμη στήριξή της, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια του Συλλόγου να συνεχίσει το έργο του και να υπηρετεί τις αξίες του αθλητισμού. Πάμε στα τραγουδάκια και επιστρέφουμε την ευχαριστήρια επιστολή.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο την ευχαριστήρια επιστολή τώρα. Με βαθιά εκτίμηση και ειλικρινή ευγνωμοσύνη, ευχαριστούμε θερμά τη Motor Oil για τη διαχρονική και πολύτιμη στήριξή της στον Αθλητικό Σύλλογο Τύρων Αγίων Θεοδόρων. Η εμπιστοσύνη σας μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη νέα γενιά και στον αθλητισμό. Μαζί συνεχίζουμε, λέει το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Τύρων, στην επιστολή που απέστειλε στην Motor Oil, την ευχαριστήρια επιστολή.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Άρα Γιαννάκη. Ωραία, έχει μπει τώρα, αλλά εγώ τώρα το είδα.

0: FM.
1: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
5: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι έπαιξε για να υποδεχθούμε και σήμερα το φίλο μας τον Νικολάκη. Ναι. Το γνωστό κοπανατζή, τον σχολικό κηλικιάρχη και σχολικό καψιμιτζή. Έτσι, για να τον υποδεχτούμε. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε τι λέει. Νικολάκη, καλημέρα, καλώς ήρθες. Όπα, τι έγινε, παιδιά. Για μισό λεπτό, γιατί άλλο θέλουμε να ακούσουμε. Άλλο παίζει. Και γιατί παίζει, ούτε εγώ ξέρω. Λοιπόν, για πάμε να τον ακούσουμε τον Νικολάκη μας.
2: Σαν το γάβρο κι εγώ, λοιπόν. Back to back. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στην όμορφη μεγάλη οικογένεια του Break FM. Καλημέρα σε όλους. Στον Άρη, στον Πάρη, στον Τσακμίνο Γαργαλιάρη, σε όλους, παιδί μου, σε όλο το team εδώ πέρα, το όμορφο. Τη μεγάλη οικογένεια που έχει φτιάξει. Ήρθα ξανά. Καλημέρα.
1: Ξεκουράστηκες, μου φαίνεται, Νικολάκη, και σε βλέπω ανανεωμένο, φιλαράκο μου, και μπράβο. Καλώς ήρθες. Καλές διακοπές. Καλά μπάνια. Μόνο μην πηγαίνεις βαθιά. Να προσέχεις. Ναι. Πες το λόγια, μου πεις μετά, δεν στο πω.

Προσέξτε, γιατί και σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Κορινθίας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου και ΚΟ και όλη η περιφέρεια Κρήτης. Συνεπώς, στείλεται σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέρειας επιτήρησης καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου βρίσκεται κατηγορία κινδύνου 3. Βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας αλλά και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες και στους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων προκαλούς πυνθήρες, δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης κλπ., η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Και άλλα βέβαια. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Παρακαλώ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ενημερώνει τους πολίτες ότι για σήμερα εφαρμόζεται το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και εθνικούς δρυμούς, σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, κ. Σωτήρη Μουρίκη. Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για το αισθητικό δάσος Πεφιά Ξυλοκάστρο. Οι πολίτες λοιπόν καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Να καλωσορίσουμε τώρα τον κύριο Θωμά που μπήκε στην παρέα μας. Ναι, ο κύριος Θωμάς είναι εδώ με τις μεγάλες ώρες. Πούντος όμως. Την καλημέρα μας, Γιώργο, με την καλύτερη πρωινή εκπομπή. Βάλε το ελάστι, θα γίνει φίλε μου εμάς. Γενικά, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Θωμά, καλημέρα και στη γαλιάντρα σου. Το τραγουδάκι του Μπιλ είναι έτοιμο.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο τραγούδι, μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Όταν βγήκε αυτό το τραγούδι ήταν πανικός έτσι. Ήταν ύμνος. Πολύ ωραίο, μπράβο.

Μπράβο στον κύριο Θωμά που μας το θύμισε. Το... Ναι, στον κύριο Θωμά από το Λουτράκι που μας το ζήτησε. Και μας το υπενθύμισε, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Αυτό το καλοκαίρι, το παιχνίδι, η δράση και η διασκέδαση έχουν ραντεβού στο Mare West. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν από 12 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουλίου, οπότε έχουμε ακόμα 15 μέρες μπροστά μας, ένα πολυθεματικό δωρεάν πρόγραμμα διασκέδασης περιμένει τους μικρούς φίλους του Mare West να γεμίσουν τις στιγμές των διακοπών τους με χρώμα, φαντασία και αμέτρητες στιγμές χαράς στον πιο αγαπημένο προορισμό δίπλα στη θάλασσα. Summer Fun με θεματικές δράσεις παιδικής ψυχαγωγίας. Παρασκευές, αυτή την Παρασκευή, 17, την επόμενη 24 και 31 Ιουλίου, 7 με 9 το βράδυ. Οι μικροί επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργικές χειροτεχνίες και πρωτότυπες δραστηριότητες με θεματικά preps μέσα από 4 ξεχωριστές καλοκαιρινές θεματικές. Πειρατές και γοργόνες, ένα θαλασσινό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, με παιχνίδια κίνησης και ισορροπίας, σκεταλοδρομίες, αναζήτηση θησαυρού και δραστηριότητες συνεργασίας εμπνευσμένες από τον κόσμο του βυθού. Tropical Summer, ένα τροπικό σκηνικό γεμάτο μουσική, παιχνίδια, λίμπο, φλαμίγκο, χορό, κατασκευή και συναρμολόγηση τοτέμ, παιχνίδια, στόχοι με κρίκους και πολλά ακόμα καλοκαιρινά παιχνίδια. Space Adventure. Οι μικροί εξερευνητές ταξιδεύουν στο διάστημα μέσα από διαστημοδρομίες, συλλογή αστεριών, παιχνίδια στόχου και μυσκοκινητικές αποστολές. Και Summer Party. Ένα καλοκαιρινό πάρτι με μουσική, χορό και ατελείωτη ενέργεια. Κουκλοθέατρο και θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με αγαπημένες κουκλοθεατρικές παραστάσεις και τις καθιερωμένες προβολές θερινού σινεμά για όλη την οικογένεια. Αναλυτικά λοιπόν. Κουκλοθεατρική παράσταση Τικ Καϊ Τακ. Ωραίο. Αύριο Πέμπτη στις 8 βράδυ. Μια τρυφερή και διαδραστική ιστορία για δύο φίλους που μαλώνουν και καλούνται να ανακαλύψουν ξανά τη δύναμη της φιλίας. Ο αθλητισμός έχει και αυτό στην τιμητική του στο Summer Adventure Club του Mare West με Parent και Child Yoga και By Decathlon και Junior Soccer Arena. Η αγαπημένη Yoga για γονείς και παιδιά By Decathlon επιστρέφει και φέτος στο χώρο του Picnic κάθε Τετάρτη απόγευμα, σήμερα. Ωραία. Προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και σύνδεσης σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό σκηνικό. Δηλαδή. Α, όχι. Μισό λεπτό. Ναι, πολύ καλά. Ναι, καλά το βλέπω. 15. Σήμερα Τετάρτη 15, την επόμενη Τετάρτη και μεθεπόμενη. Τρεις επόμενες Τετάρτες, τελευταίες του Ιουλίου, 7 με 8 το βράδυ. Junior Soccer Arena την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όχι, αυτό έχει περάσει. Εντάξει. Λοιπόν. Το καλοκαίρι λοιπόν στο Mare West γεμίζει με δράση, παιχνίδι και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Από 12 Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου, μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν εκδηλώσεων που περιλαμβάνει θεματικές δράσεις παιδικής ψυχαγωγίας, αθλητικές δραστηριότητες, κουκλοθεατρικές παραστάσεις και αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια. Ανακαλύψτε λοιπόν το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Mare West στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι για αυτή την εβδομάδα, να σου το πω. Θα σου πω τώρα. Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή. Οι μικροί αστροναύτες επιβιβάζονται στα διαστημόπλοιά τους και ξεκινούν ένα ταξίδι στο διάστημα. Συμμετέχουν σε διαστημοδρομίες, σώζουν τα αστέρια που έπεσαν από τον ουρανό, αντιμετωπίζουν κομήτες που απειλούν τη γη και παίζουν διαγαλαξιακά παιχνίδια κίνησης και συνεργασίες εμπνευσμένα από τους πλανήτες και το σύμπαν. Λοιπόν, περισσότερα επαναλαμβάνω στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

10 Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου, μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν εκδηλώσεων που περιλαμβάνει θεματικές δράσεις παιδικής ψυχαγωγίας, αθλητικές δραστηριότητες, κουκλοθεατρικές παραστάσεις και αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια. Ανακαλύψτε λοιπόν το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Mare West στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι για αυτή την εβδομάδα, να σου το πω. Θα σου πω τώρα. Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή. Οι μικροί αστροναύτες επιβιβάζονται στα διαστημόπλοιά τους και ξεκινούν ένα ταξίδι στο διάστημα. Συμμετέχουν σε διαστημοδρομίες, σώζουν τα αστέρια που έπεσαν από τον ουρανό, αντιμετωπίζουν κομήτες που απειλούν τη γη και παίζουν διαγαλαξιακά παιχνίδια κίνησης και συνεργασίες εμπνευσμένα από τους πλανήτες και το σύμπαν. Λοιπόν, περισσότερα επαναλαμβάνω στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή. Οι μικροί αστροναύτες επιβιβάζονται στα διαστημόπλοιά τους και ξεκινούν ένα ταξίδι στο διάστημα. Συμμετέχουν σε διαστημοδρομίες, σώζουν τα αστέρια που έπεσαν από τον ουρανό, αντιμετωπίζουν κομήτες που απειλούν τη γη και παίζουν διαγαλαξιακά παιχνίδια κίνησης και συνεργασίες εμπνευσμένα από τους πλανήτες και το σύμπαν. Λοιπόν, περισσότερα επαναλαμβάνω στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: 8,8.
1: Ωραίο τραγουδάκι, Μιχάλης Χατζηγιάννης, ολοκένουργιο παρακαλώ. Ναι, ναι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ο παλιός Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι. Μην τρελαθούμε τελείως.

0: Λοιπόν, και έχουμε και μια ενημέρωση εδώ για τα, από τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου. Ενημέρωση για τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου από τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου, παρακαλώ. Η πρεμιέρα των θερινών εκτόσεων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, δηλαδή έχουμε εκτόσεις, έτσι. Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη Κυριακή της εκδοτικής περίοδου, που είναι 19 Ιουλίου, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά με προτινόμενο ωράριο 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ευχόμαστε σε όλους καλές δουλειές και μια επιτυχημένη εκδοτική περίοδο, λέει το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Και πάμε τώρα στο μπάσκετ που θα αρέσει τον Παναγιώτη ο Σακελάρη. Ναι, ναι. Σε ρυθμούς μπάσκετ συνεχίζει να ζει η Κόρινθος. Το στέχνο GNC 3-on-3 βάζει τρίποντο στην καρδιά της Κόρινθου. Σε ρυθμούς μπάσκετ συνεχίζει να ζει η Κόρινθος, λίγες μόνο μέρες μετά την απόλυτη επιτυχημένη φιλοξενία του διεθνούς τουρνουά FIBA Open Masters, που έφερε στην πόλη εκατοντάδες βετεράνους αθλητές από κάθε γωνιά του κόσμου και απέσπασε εξαιρετικά σχόλια για τη διοργάνωση και τη φιλοξενία, η Σκυτάλη περνά στη νέα μεγάλη μπασκετική γιορτή. Το στέγνο GNC 3-on-3 παίρνει την assist και έρχεται να σκοράρει με ένα ακόμα τρίποντο για την Κόρινθο. Από 17 έως 19 Ιουλίου, η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου μετατρέπεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε ένα τεράστιο υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ, φιλοξενώντας το στέγνο GNC 3-on-3 Κόρινθο 2026, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις 3-on-3 στην Ελλάδα. Η διοργάνωση απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, σε αθλητές κάθε ηλικίας και επιπέδου, με ένα ξεκάθαρο στόχο: να γεμίσει το κέντρο της πόλης με παιχνίδι, χαμόγελα, ενέργεια και αθλητικό πνεύμα. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να μπουν στο παρκέ και να ζήσουν την εμπειρία ενός κορυφαίου τουρνουά 3-on-3. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες σε κατηγορίες Under 13, Under 15, Under 18, είναι και Under 13 μεικτό, Under 15 αντρικό, Under 18 γυναικείο, Under 18 αντρικό, 18 πλάς γυναικείο, 18 πλάς αντρικό και 35 πλάς αντρικό. Μετά την μεγάλη επιτυχία του Open Mars, η Κόρινθος αποδεικνύει ότι μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές δραστηριότητες, διοργανώσεις, προσελκύοντας επισκέπτες, ενισχύοντας την τοπική αγορά και αναδεικνύοντας την πόλη ως ένα σύγχρονο προορισμό αθλητικού, τουρισμού και εξωστρέφειας. Ο Δήμος Κορινθίων καλεί όλους τους φίλους, όλους τους δημότες και τους επισκέπτες να βρεθούν στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, να χειροκροτήσουν τους αθλητές και να γίνουν μέρος ακόμα μιας ξεχωριστής αθλητικής εμπειρίας που θα γεμίσει την πόλη με ζωή, θέαμα και δυνατές στιγμές. Οι εγγραφές για τις ομάδες πραγματοποιούνται δωρεάν μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του στέγνο GNC 3-on-3, όπου είναι διαθέσιμο και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, για ό,τι αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο να ακούσουμε την ώρα, τα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, σορ που σε έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
7: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
8: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Ναι, ναι, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, έτσι. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, ο πρεσβευτής που λέμε της παραλίας του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στα παιδιά που μας ακούνε εκεί, στον κύριο Κώστα και στην ομάδα του. Την πόλη του Αποστόλου, των Αθηνών Παύλου και το πιο πιστό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Από το Hollywood της Ευρώπης, στον Ακροκόρινθο, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally. Ευχές να περάσει τόσο πιο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Όσο περνάνε οι μέρες, πλησιάζει και οι μέρες, πλησιάζουν και οι μέρες Κοπάνας, έτσι. Το λέω τώρα στο τέλος που δεν ακούει ο Σακελάρης. Ναι, γιατί τόση ώρα δεν ακούει και εμφανίστηκε εδώ, σου λέει τώρα πριν από λίγο να πω ότι είμαι εδώ. Εγώ το λέω για να μου πείτε μετά το ξανάπα. Εντάξει, και ο... έχει φύγει και ο Μπαλτζόγλου γιατί μου πέμε έξι 11 θα είναι. Όλα καλά, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας. Και όχι μόνο, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο. Εμείς θα ξαναπούμε εκτός απρόπτου αύριο το πρωί στις 8, εδώ στον Break FM 100,8. Αυτά. Καλή συνέχεια. Bye.
9: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, μια μέρα λίγο περίεργη, λίγο δύσκολη ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, καλώς ήρθατε στο Σου Έχω Νέα. Και μαζί θα τα δούμε και σήμερα όλα, και από την καλή και από την ανάποδη, με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, κατά καλό καιρό, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Και το καλοκαίρι είναι το θέμα μας, και πάντα θα είναι το καλοκαίρι το θέμα μας, σε μια Ελλάδα που αδειάζει το χειμώνα αλλά γεμίζουν το καλοκαίρι. Και με βάση κάποια δημογραφικά στοιχεία σήμερα, θα μιλήσουμε για την άλλη όψη των νησιών, αλλά και των ορεινών χωριών, τα οποία γεμίζουν ασφιχτικά τα καλοκαίρια πλέον, σαν να έχει αλλάξει ο πληθυσμός, σαν υπάρχει μια μετακίνηση του πληθυσμού που κάνει διακοπές όχι μόνο στα νησιά αλλά και σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα.

0: γιατί.
1: Πίσω λοιπόν, φίλες και φίλοι, τους έχω νέα από την καλοκαιρινή εικόνα της Ελλάδας με τα δεκάδες μικρά νησιά τα οποία γεμίζουν με πάρα πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν και τα ορεινά χωριά που δίνουν καθημερινά μάχη με την δημογραφική τους συρρήκνωση. Αλλά από την άλλη υπάρχει και κάτι πολύ τονοτικό. Η τονοτική ένεση της εποχικότητας του τουρισμού και υπάρχουν και βέβαια ελλείψεις σε βασικά στοιχεία σε αυτά τα χωριά. Πρέπει να πούμε ότι για τους περισσότερους από μας επισήμως το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει με την άφιξη του Ιουλίου ούτως ή άλλως. Οι πιο τυχεροί έχουν ήδη αφήσει πίσω τους την πόλη τώρα που μιλάμε και οργανώνουν τις διακοπές τους. Να πούμε ότι η πόλη στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, οι μεγάλες πόλεις σιγά σιγά τα Σαββατοκύριακα αδειάζουν εντελώς. Όμως θα δούμε μαζί ποιο είναι το πρόβλημα και πόσο έχει αλλάξει το καλοκαίρι πλέον στην Ελλάδα και πόσο οργανώνουν τις διακοπές τους οι Έλληνες πλέον.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Η εικόνα αυτή τη στιγμή λοιπόν της Ελλάδας είναι ότι στα λιμάνια επικρατεί το αδιαχώρητο, τα πλοία να χωρούν γεμάτα, τα αεροδρόμια καταγράφουν διαρκώς αυξανόμενη κίνηση. Εικόνες από τις παραλίες, από τα νησιά μας, από τις περιοχές μας, από τα γραφικά χωριά μας έχουν κατακλείσει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν ανοίξεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα δεις τον κόσμο όλο να βρίσκεται στις παραλίες. Η Ελλάδα δείχνει να βρίσκεται στην καλύτερη τη στιγμή. Μόνο που αυτοί οι φίλες και φίλοι τους έχουν νέα είναι η μία όψη της πραγματικότητας, γιατί υπάρχει και μια άλλη όψη για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα.

0: 11.30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutragic Host για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutragic Host αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα.
7: Ρεπορτάζ.
8: Συνεντεύξεις.
7: Εκδηλώσεις.
8: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: www.breakfm.gr.

Πάμε λοιπόν και στην άλλη όψη της πραγματικότητας για την Ελλάδα του 2026 για το καλοκαίρι. Πίσω από τα γεμάτα δωμάτια, πίσω από τις ουρές στα beach bar, πίσω από τα πολύβοα έτσι νησιωτικά λιμάνια, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα που από τον Οκτώβριο αρχίζει να αδειάζει, εκεί που τα φώτα των τουριστικών επιχειρήσεων θα σβήσουν, εκεί που τα δρομολόγια θα αραιώσουν, εκεί που τα σχολεία θα αρχίσουν να μετρούν τους πρώτους μαθητές, εκεί που θα τους μετρούν στα δάχτυλα του ενός χεριού δηλαδή, εκεί που η καθημερινότητα είναι διαφορετική, εκεί που γυρίζει η μοναξιά, εκεί που οι άνθρωποι απομένουν χωρίς τους επισκέπτες του καλοκαιριού, πολύ μόνοι, μια περιφέρεια που γερνάει γιατί δεν γεννάει.

Η χώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, του ΣΟΕΧΟ Νέα γερνάει, η περιφέρεια βιάζει. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο το καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται, γιατί έχει στη θολή απατηλή εικόνα της τουριστικής κίνησης που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε πει ότι ο εγχώριος τουρισμός πλέον αρχίζει να στρέφεται προς την υπηρετική Ελλάδα και για λόγους καθαρά οικονομικούς και κυρίως οικονομικούς θα έλεγα, γιατί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν φτάσει στο Θεό, με αποτέλεσμα οι σύγχρονοι Έλληνες να προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα, χρόνο και ουσία στις διακοπές τους. Επειδή τα χρήματα πλέον δεν είναι πολλά, ο κάθε Έλληνας θέλει να ξοδέψει τόσο ώστε και να περάσει καλά και να γεμίσει τις μπαταρίες του και να μην είναι μέσα σε πολύ βουή και σε πάρα πολύ κόσμο και να ξεκουραστεί. Και αυτό το συνδυάζει πάρα πολύ ωραία η ελληνική περιφέρεια. Το θέμα μας όμως δεν είναι τι γίνεται το καλοκαίρι. Το θέμα μας είναι τι γίνεται όταν σβήνουν τα φώτα του καλοκαιριού και όταν μπαίνει το φθινόπωρο σε αυτές τις περιοχές. Θέλετε να δούμε μαζί τα στοιχεία της Ελστάτ? Για πάμε να τα δούμε.

Σύμφωνα λοιπόν, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ ΝΕΑ, με τις ενδείξεις που έχουμε από τις εκτιμήσεις της Ελστάτ, στις αρχές του 2025 ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας υπολογίζεται περίπου στα 10,37 εκατομμύρια κατοίκους. 10,37. Συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών, έτσι. Την ίδια στιγμή, οι θάνατοι εξακολουθούν να υπερβαίνουν κατά πολύ τις γεννήσεις. Μόνο το 2024 είχαμε 68.300 γεννήσεις έναντι 125.000 θανάτων, γεγονός που μεταφράζεται στη φυσική μείωση του πληθυσμού. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πολύ μεγάλη απώλεια για κάθε ελληνική πόλη, και πίσω από αυτή τη συνολική εικόνα κρύβονται και μεγάλες ανισότητες, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο μετά τη μουσική μας ανάσα που έρχεται.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Κοκκούν Beach Club στο Λουτράκι.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκι Κόστ για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κόστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?
1: Καλό.

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

γιατί η συνολική εικόνα ενός δημογραφικού προβλήματος που είναι πάρα πολύ έντονο πλέον στην Ελλάδα και μιας πληθυσμιακής συρρήκνωσης μιλάμε σήμερα. Και βέβαια να πούμε ότι το καλοκαίρι σε πάρα πολλά νησιά είναι πίσω από αυτά που δεν βλέπουμε. Είναι ένας χειμώνας που παραμονεύει για αυτούς τους ανθρώπους. Ο πληθυσμός τους μέσα σε λίγες εβδομάδες συρρυκνώνεται τόσο πολύ έντονα. Η τουριστική περίοδος όταν ολοκληρωθεί, η εικόνα αλλάζει εκεί και αλλάζει θεαματικά. Εστιατόρια και ξενοδοχεία που κλείνουν. Ακτοπλοϊκά δρομολόγια που μειώνονται. Σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργεί μόνο ένα αγροτικό ιατρείο. Για μια σοβαρή ιατρική ανάγκη δεν υπάρχει ούτε κομιδή. Πολύ όρη μεταφορά με πλοίο εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και βέβαια η καθημερινότητα είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος, ένας διαφορετικός ρυθμός από εκείνο που γνωρίζουν οι καλοκαιρινοί επισκέπτες που δεν μαρτυράει τίποτα από αυτό το όμορφο που βλέπεις όταν επισκέπτεσαι αυτά τα ωραία μικρά νησιά και αυτές τις ωραίες, τα ωραία ορεινά χωριά της περιφέρειας της Ελλάδας το καλοκαίρι.

Και πάμε να δούμε λίγο τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Ο τουρισμός, έτσι κι αλλιώς μη γελιόμαστε, αποτελεί ένα πυλώνα της οικονομίας μας πάρα πολύ σοβαρό. Είναι το 1/4 του ΕΠ, άμεσα και έμεσα. Ωστόσο, σε πολλές περιοχές η ανάπτυξη περιορίζεται σε 3 μήνες το χρόνο το πολύ. Υπάρχει μια εξάρτηση από την εποχικότητα, υπάρχει μια εξάρτηση από τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που κλείνουν με τον Οκτώβρη να μπαίνει. Και βέβαια η εικόνα της ευημερίας αποδεικνύεται ότι είναι συχνά πολύ πρόσκαιρη. Και δεν μιλάμε για τα πολύ μεγάλα νησιά που έχουν υποδομές, που έχουν τους κατοίκους τους, που και το χειμώνα εκεί υπάρχει μια κίνηση. Για να δούμε τώρα τις διαφορετικές προοπτικές που υπάρχουν.

Υπάρχει μια διαφορετική προοπτική. Μιλάμε για μια ήπια ανάπτυξη σε πάρα πολλά μικρά νησιά. Υπάρχει γαστρονομικός τουρισμός που φαίνεται να είναι πολύ τα τελευταία χρόνια διαδεδομένος σε κάποια νησιά τα οποία αυξάνουν τον πληθυσμό τους το καλοκαίρι λόγω της γαστρονομίας, λόγω των ειδικών τοπικών προϊόντων που υπάρχουν. Η οικονομική δραστηριότητα εκεί αναπτύσσεται λίγο παραπάνω και βέβαια δημιουργεί και τηλεεργασία πολλές δυνατότητες. Πρέπει να το πούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν σε αυτά τα νησιά και το χειμώνα και εργάζονται κάνοντας τηλεεργασία στις επιχειρήσεις τους εξ αποστάσεως, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Η τηλεεργασία, η οποία ξεκίνησε από την περίοδο του κορονοϊού να αναπτύσσεται στην Ελλάδα, όλοι πήραν λάπτοπ, πήραν πράγματα για να μπορούν μέσω της τηλεεργασίας να εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις και πάρα πολλοί εργαζόμενοι πλέον δεν γύρισαν στα μεγάλα αστικά κέντρα, έμειναν σε νησιά, έμειναν στην περιφέρεια και κάνουν τη δουλειά τους από το σπίτι τους, δουλεύοντας σε μεγάλες επιχειρήσεις μεγάλων αστικών κέντρων.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-205633.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?
4: Καλό.

0: μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Οπότε το μεγάλο στοίχημα, φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, είναι ότι μια Ελλάδα που πρέπει να γεμίζει και τον Ιούλιο με ζωή είναι μια εικόνα δικαιολογημένα που θα πρέπει να μας κάνει περήφανους. Είναι το πραγματικό στοίχημα. Βεβαίως το πραγματικό στοίχημα είναι να προσελκύουμε περισσότερους τουρίστες το καλοκαίρι, να εξασφαλίσουμε έτσι τόπους που αγαπούν την Ελλάδα. Για ένα χωριό δεν σώζεται όταν γεμίζει για δύο μήνες. Σώζεται όμως όταν έχει παιδιά στο σχολείο, όταν έχει γιατρό στο ιατρείο, όταν έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση, όταν έχει ανθρώπους που ζουν σε αυτό το χωριό όλο το χρόνο και νέους που επιλέγουν εκεί να κτίσουν μια ολόκληρη ζωή.

Έβλεπα τις προάλλες και την υπουργό της οικογένειας, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που μιλούσε για κάποιες περιοχές στις οποίες δίνεται κίνητρο με ένα χρηματικό ποσό για να πάει να ζήσει εκεί ένα νέο ζευγάρι, και αναρωτιόμουν κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια σημαντική πρόκληση για την Ελλάδα μέσα στην επόμενη δεκαετία να πάψει η περιφέρεια να ζει με το ημερολόγιο του τουρισμού, να αποκτήσει ξανά ζωή 12 μήνες το χρόνο, και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι να προτιμήσουν χωριά της περιφέρειας, να φτιάξουν εκεί την οικογένειά τους, να χτίσουν τη ζωή τους από την αρχή, να υπάρχουν υποδομές, να υπάρχει το επιχειρήν, να υπάρχει ένας τρόπος αυτά τα νέα παιδιά να γυρίσουν στην περιφέρεια και να αναπτύξουν εκεί τις οικογένειές τους, τη ζωή τους, σε ένα πολύ πιο ανθρώπινο, σε ένα πολύ πιο υγιές περιβάλλον, με πολύ πιο ανθρώπινες και χαλαρές συνθήκες εργασίας.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Σήμερα αυτή η εκπομπή που αφιερώθηκε κυρίως στην ελληνική περιφέρεια και στο καλοκαίρι της ελληνικής περιφέρειας, έτσι όπως το αποτιμάμε και μέσω της κλιματικής αλλαγής.

Ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Σήμερα αυτή η εκπομπή που αφιερώθηκε κυρίως στην ελληνική περιφέρεια και στο καλοκαίρι της ελληνικής περιφέρειας, έτσι όπως

Ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα. Σήμερα αυτή η εκπομπή που αφιερώθηκε κυρίως στην ελληνική περιφέρεια και στο καλοκαίρι της ελληνικής περιφέρειας, έτσι όπως το αποτιμάμε, και μέσω της κλιματικής αλλαγής αλλά και μέσω του δημογραφικού προβλήματος που υπάρχει στην Ελλάδα. Έχω λάβει και πάρα πολλά μηνύματα από εσάς για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα θα είμαστε μαζί και αύριο. Στέλνω παντού τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Να είστε καλά και δεν κλείνουμε χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά σε όλους σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Κοκκούν Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδας. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα με πολλά νέα, αλλά και με καλοκαιρινή διάθεση, παιδιά. Νομίζω δεν υπάρχει πολύ όρεξη για δουλειά και είναι αμοιβέτα αισθήματα σε όλους. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

0: back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τα πιο clickbait θέματα, που φυσικά δεν είναι άλλο από τη μεταγραφή της Φέη Σκορδά στον Αντένα. Η Φέη λοιπόν κλείδωσε για Σαββατοκύριακο απέναντι στην Αταλή Γερμανού, και το μόνο που μένει να δούμε είναι ποια θα είναι η ομάδα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Μας αρέσει που δεν μένει κόσμος χωρίς δουλειά, και φυσικά μας αρέσει που σιγά σιγά κλείνουν οι δουλειές, οι ανοιχτές τρύπες που λέμε στην τηλεόραση, και μπαίνουν τα πράγματα σε μία ροή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Η Μετάλλικα αποθέωσαν την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, πέρα από ηθοποιός, παιδιά, και ραδιοφωνική παραγωγός, είναι και μια γυναίκα η οποία τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Τραγούδησε λοιπόν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι των Μετάλλικα. Συγκεκριμένα λοιπόν, για να σας τα πω με λεπτομέρειες, ανέβασε ένα cover μαζί με τον σύντροφό της, σύζυγό της, παιδιά, ούτε καν σύντροφό της, και τους μουσικούς του τραγουδιού The Unforgiven Part 2. Να πούμε λοιπόν ότι γνωστή ηθοποιός ανέβασε το βίντεο αυτό και στη συνέχεια την κάνανε σερ, παιδιά, η Μετάλλικα. Σοκ. Τι άλλο να πούμε μετά από αυτό? Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας μισή ώρα πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μένετε λοιπόν μαζί μου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: B-Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
0: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκι Κοστ για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκι Κοστ αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-256-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: αλήθεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

Χαμός, παιδιά, με την Οδύσσια, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον κορυφό σκηνοθέτη, να απαντάει για την πολύ συζητημένη πρεμιέρα και να λέει την άποψή του πάνω σε όλη την κριτική που δέχτηκε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και περιμένω αποψούλες για την ταινία αυτή, χωρίς να την έχετε δει, έτσι για όλο αυτό που συμβαίνει στο Instagram μας Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα και κάτι ακόμα, οπότε το να ανταλλάξουμε απόψεις είναι το καλύτερό μου. Μην πάτε πουθενά.

μια ιδιαίτερη προσοχή. Να πω ότι επίσης το ζώδιό μου είναι πάρα πολύ αδικημένο, γιατί πάντα όποτε έχουμε γενέθλια, κάτι δεν μας πάει καλά. Παρακαλώ πολύ να αλλάξει αυτό. Κάποιος, το σύμπαν, κάτι. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Είμαι το Kind Reminder σας αρχικά εδώ πέρα η Αθηνά Κλίμη στο Be Viral Radio Show για να σας πω ότι έχουμε νέα σελήνη στον καρκίνο. Μέχρι 25 Ιουλίου, παιδιά, θέλω

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τις όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω και πάλι την καλησπέρα μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show για μία ωρίτσα ακόμα μαζί, τεταρτούλα σήμερα παιδιά, 15 Ιουλίου, μέσα του μήνα, όλο και πιο κοντά στις αδειές μας, μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι, εκτός αν δεν παίρνετε άδεια άμεσα, που τότε παιδιά χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα, πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

Τι χαμός έγινε με τη συναυλία του Απόν τη Δευτέρα και τι ωραία παιδιά τα βίντεο πάλι με τη Μαριό. Εγώ αγαπώ που έχουμε κάνει παιδιά στάρ τη Μαριό, γιατί παιδιά της το αναγνωρίζω, της αξίζει. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω εσείς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, να αγαπάτε Απόν, ζητήστε μας να παίξουμε έτσι τραγούδι του. Θέλω πολύ κι εγώ. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Όσο μιλάμε, ο Bruno Mars κάνει έτσι το tour του και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μιλάνο. Βλέπω εδώ πέρα και φίλους καλούς που έχουν πάει και κάπου λίγο ζηλεύω. Οπότε περιμένω βίντεο εδώ πέρα στο account μας, στο Be Viral Radio Show, για να μπούμε και εμείς στο vibe. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν, μισή ώρα μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής. Και θυμίζω κάτι, αύριο έχουμε Throwback Thursday και αν δεν ξέρεις τι είναι, μείνε στην παρέα μου για να σου πω.

0: Be Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only Cocoon Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
4: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
5: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
4: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
5: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
4: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
5: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
4: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθετε πως αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή αύριο ακούμε τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα. Αν λοιπόν είσαι αυτό το τυπάκι που ακούς έτσι παλιά μουσική 80s 90s Zeros, θέλω να μου στείλεις το μήνυμά σου στο Instagram μας Be Viral Radio Show για να ακούσεις αυτό το τραγούδι που κάπου λίγο έχει ξεχαστεί.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολούθησε το μότο μου και φυσικά μείνε συντονισμένος ή συντονισμένη στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, σορ που σε έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι?
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σας φίλοι μου, καλή μας φίλη, γεια σας. Έχω κολλήσει εγώ τώρα με αυτό. 15 μήνες και πολύ μου αρέσει, κάνει ρήμα.
0: Ό,τι να είναι Μερούλα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, εδώ
1: εντάξει,
0: είμαστε.
1: Δεν ήταν πετυχημένο αυτό, αλλά με έπιασες εξαπίνιες.
0: Εξαπίνιες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Η εξαπίνιες μέρη θα είναι μαζί σας και ο Θάνος για τις δύο επόμενες ώρες. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εσείς θα πείτε, θα μπείτε στη σελίδα μας λοιπόν στο Facebook, ναι. Θα μας βρείτε ο Θάνος και η Μέρη, και ο Θάνος. Θα στείλετε το καταπληκτικό, μοναδικό, super duper μηνυματάκι σας για την πανέμορφη αυτή εκπομπή με τα μοναδικά χαρακτηριστικά. Τι λέει ωραίο άνθρωπος.
1: Εντάξει, έχεις γίνει ποιητής σήμερα.

0: Λοιπόν, επειδή σε βλέπω και εγώ, όχι μόνο εγώ και εσύ, και βλέπω και τα μικρά παιδιά να κάνουν το ίδιο πράγμα. Μία μελέτη λέει πόσο επικίνδυνη είναι η ομιλία στο κινητό πάνω από 30 λεπτά, όχι τη μέρα, την εβδομάδα.
1: Την εβδομάδα.
0: Πρόσεξε, λοιπόν.
1: Oh, what's happened to us?
0: Λοιπόν, συνεχίζει η έρευνα. Οι συνομιλίες στο κινητό για 30 ή περισσότερα λεπτά την εβδομάδα συνδέονται με 12% αύξηση στον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε ηλεκτρονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την Βρετανική Βάση Ιατρικών Δεδομένων. Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 212.000 ενήλικες μεταξύ 37 και 73 ετών, χωρίς υπέρταση. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κινητού για την πραγματοποίηση και την λήψη κλήσεων συλλέχθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, οι ερευνητές ανέλησαν τη σχέση μεταξύ της χρήσης κινητού τηλεφώνου, της νεοεμφανιζόμενης υπέρτασης έπειτα από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, το δίκτυο μάζας σώματος, τη φυλή, το οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης, την εκπαίδευση, την κατάσταση καπνίσματος, αρτηριακή πίεση, λιπίδια στο αίμα κτλ. Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 12 ετών, το 7% των συμμετοχόντων εμφάνισε υπέρταση, Μερούλα.
1: Αυτά είναι χαζομάρες.
0: Γιατί είναι χαζομάρες?
1: Γιατί εγώ μιλάω σίγουρα πάνω από 30 λεπτά την ημέρα.
0: Ναι, και τώρα κοντεύεις να κοιμηθείς όρθια. Α, ναι.
1: Ναι.
0: Θα ανέβει κάποια στιγμή, που θα πάει.
1: Πότε, πρέπει να μιλάω.
0: Άμα μίλαγες λιγότερο, ίσως ήταν πιο χαμηλή.
1: Λες να. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω φίλους πια.
0: Λέω, αν μίλαγες. Δεν κατάλαβες τι εννοώ. Λέω,
1: άμα μίλαγα λιγότερο, ανέβει πίεση.
0: Όχι, θα έπεφτε. Κι άλλο.
1: Όχι, τότε να μιλάω περισσότερο.
0: Να μιλάς, αυτό σου λέω.
1: Α, πολύ καλή έρευνα.
0: Που δεν θέλεις εσύ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.

0: σου και αισθάνεσαι έτσι μια κούραση. Δεν θες να ξυπνήσεις, δεν θες να πας για δουλειά, δεν θες να πας σχολείο, δεν θες γενικώς να κάνεις τίποτα.
1: Εγώ επιτοπώ όλες τις ώρες της μέρας, τι είναι αυτό?
0: Για δεύτερη, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, και το πρωί θέλουμε τώρα.
1: Α, μόνο το πρωί.
0: Φτιάχνεις ένα θρεπτικό πρωινό και σου ανεβάζει τη διάθεση.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πώς φτιάχνεις αυτό το θρεπτικό πρωινό?
1: Πιτόγυρο. Τον κρατάς, τον έχεις πάρει από το χθες το βράδυ.
0: Σταμάτα
1: τον
0: να έχεις τρως σουβλάκια, ρε
1: παιδάκι. Βγάζεις τον πιτόγυρο από το ψυγείο, τον βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων, τον κάνεις τούμπανο ζεστό, ρίχνεις και από πάνω. Τι να ρίξεις και από πάνω? Χρειάζεται τίποτα να ρίξεις? Λες να βάλουμε τίποτα?
0: Παιδί μου, έχει πάει 4 ευρώ το σουβλάκι τώρα. Δεν θα ξαναπάμε σουβλάκι. Πώς είναι να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό λοιπόν, για πάμε στο πρωινό σου. Για πες το πρωινό σου.
1: Λοιπόν, παίρνεις και φτιάχνεις λίγο γαλατάκι με λίγο βρώμη.
0: Ναι.
1: Και το ζεσταίνεις και το λιώνεις.
0: Και
1: αυτό
0: το δίνεις στους άλλους
1: χυλός
0: να το φάνε, εσύ δεν τρως.
1: Όχι. Βάζεις μπανανούλα,
0: ναι,
1: κανελίτσα,
0: ναι,
1: και λίγα μυγδαλάκια.
0: Ναι. Και το μοιράζεις στους περαστικούς. Εσύ τι τρως, ρωτάω.
1: Αυτό, παιδί μου, τρως.
0: Μαζί
1: με το περιστατικό.
0: Με το περιστατικό, ακριβώς. Είσαι περιστατικό εκτάκτου ανάγκης. Λοιπόν, το φτιάχνεις, λοιπόν, το δίνεις αυτούς που θέλεις. Εσύ τι τρως, ξανά ρωτάω.
1: Αυτό τρως και εσύ. Δεν μπορείς να φας τίποτα άλλο.
0: Ξέρεις εσύ τώρα, δηλαδή πιστεύεις τώρα, εγώ θα πιστέψω εγώ εσένα ότι θα φτιάξεις αυτό και θα το φας εσύ.
1: Ναι, βέβαια, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχει και μια ονομασία την οποία δεν θυμάμαι.
0: Για πες την αλήθεια.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ο Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: Η ώρα είναι 4. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε. Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκικο για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκικο Ωστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
2: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, κοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: καφέ.
1: Είναι ο Θάνος και η Μέρη στα μικρόφωνα και όλοι εσείς εκεί έξω που δοκιμάζετε το πρωινό της Μέρης, που η Μέρη δεν το ακουμπάει φυσικά, έτσι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μπορείς να το κάνεις και βραδινό.
1: Το ξέρω, το φτιάχνει με πολύ αγάπη, το μοιράζει σε όλους και η ίδια τρώει σπανακόπιτα, τυρόπιτα, μπουγάτσα.
0: Άκου να σου πω.
1: Να
0: και τέρμα ως εδώ.
1: Α, ναι, μου αλλάζει κουβέντα όμως, γιατί δεν θες.
0: Θέλω
1: να
0: σου αλλάζει κουβέντα, ναι. Γιατί θα παραμείνω στην υγεία και στη διατροφή.
1: Ναι.
0: Και τα 10 λεπτά που μπορούν, αν τα
1: ακολουθείς, ναι.
0: Να μειώσουν τον κίνδυνο της νόσου του καρκίνου και της παρενέργειας της χημειοθεραπείας.
1: Μάλιστα, ωραίες ειδήσεις.
0: Λοιπόν, με καλή είναι.
1: Ναι, πράγματι, βέβαια.

0: πραγματοποίησε ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα ποδηλασίας με την αντίσταση στο πετάλ ατομικά προσαρμοσμένη, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς εξάντληση. Με αυξημένο όμως καρδιακό ρυθμό. Οι ερευνητές ανέλησαν τον αριθμό διάφορων κυττάρων και του ανισοποιητικού σε αιματολογικά δείγματα που λήφθηκαν πριν και μετά την εξέταση.
1: Πουλήθηκαν, τα πούλησαν.
0: Πουλήθηκαν, είπα. Πουλήθηκαν. Η άσκηση λοιπόν αύξησε τον αριθμό των κυττάρων του ανισοποιητικού συστήματος που μπορούν να θανατώσουν τα καρκινικά κύτταρα, ειδικότερα στα άτομα με λέμφωμα και στα άτομα με καρκίνο του μαστού. Οπότε, ποδήλατο και έχει γεια.
1: Μας έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο, είναι μια χαρά, είναι υγεία, όλο υγεία.
0: Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Τι πάθαμε.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Έλα.
1: Τι να έρθω, παιδί μου, τι.
0: Μην έρθει, κάτσε εκεί που είσαι.
1: Εδώ θα καθίσω.
0: Τώρα είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή, λοιπόν, έλα, ποια νομίζει ότι είμαι.
0: Καλά, μην έρθει.
1: Εσύ ποιο είσαι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα λοιπόν, να σου πω μια πάρα πολύ ωραία είδηση. Είναι για σένα που νιστάζει συνεχώ. Τα 10 πιο περίεργα ξυπνητήρια για δύσκολα ξυπνήματα. Make-up vibe. Ένα περίεργο ξυπνητήρι δόνητης που θέλουν να ξυπνάνε ευχάριστα το πρωί.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Αν είναι δυνατόν. Alarm clock. Κάθε φορά που καθυστερείς να το κλείσεις. Money alarm clock λέγεται. Οριστικά. Και να το κλείσει οριστικά. Τραβάει χρήματα από τον τραπεζικό σου λογαριασμό και κάνει δωρεές. Άμα θες μη σηκωθείς. Τώρα που σε έχω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutragic Host για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutragic Host αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.com.

0: Το ήξερες ότι οι καμιλοπαρδάλοι συχνά γεννούν όρθιες?
1: Ορίστε.
0: Οι καμιλοπαρδάλοι συχνά γεννούν όρθιες.
1: Ωραία. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι το μωρό με το που γεννηθεί.
1: Περπατάει.
0: Κάνει ελεύθερη πτώση.
1: Από εκεί πάνω.
0: Από ύψος περίπου 2 μέτρα.
1: Και σκάει με το κεφάλι κάτω.
0: Ξέρω εγώ, δεν είναι
1: κουνημένο
0: παρακάτω.
1: Κουνημένο βγαίνει το παιδάκι.
0: Μια χαρά βγαίνει. Είναι καινούρια νέα καμιλοπάρδαλη.
1: Είναι καινούρια νέα καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι.
1: Και πέφτει από εκεί πάνω κάτω.
0: Και πέφτει και από εκεί πάνω κάτω.
1: Μάνα, είδες πως μαθαίνει όμως. Δεν ντρέπεται η μάνα της.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος. Θα μας βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ όμορφο μήνυμά σας, το καταπληκτικό μήνυμα σε μένα.
1: Στείλτε
0: και ένα μήνυμα στη Μέρη, πείτε της γεια σου Μέρη, φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και τα υπόλοιπα
1: ζηλεύει,
0: θα σας τα πω εγώ.
1: Πόσο.

0: Αύριο έρχεται 16 του μήνα. 16 δεν έχουμε.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν.
1: Θα πούμε από τώρα.
0: Πάντα ελπίζεις.
1: Μπερδεύεις τον κόσμο.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε. Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκικο Ωστ για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκικο Ωστ αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, θα είμαι κοντά στις επόμενες 2 ώρες. Κρατήστε δυνάμεις, έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

Η Ιορδάνης εδώ, η Ιορδάνης αγαπητός εδώ, να το πω έτσι σωστά. Συγγνώμη, στραβοκατάπια, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι, έχει απρόβλεπτα. Τι να κάνουμε. Τώρα, τι θέλω εγώ από εσάς. Θέλω να σας δώσω όλους αυτούς τους λόγους, οι οποίοι πραγματικά θα σας κάνουν να μείνετε κοντά μου. Μου κάνουν κάτι νοήματα εδώ, δεν έχω καταλάβει τι νοήματα είναι αυτά. Όλους αυτούς τους λόγους που θα μείνετε μαζί μου σήμερα στην εκπομπή. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι τώρα, ε? Αμέσως θα σας πω αμέσως τώρα. Throwback, θα σας θυμίσω ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Θα σας δώσω summer tips για το καλοκαίρι. Θα σας. Δεν θα σας τραγουδήσω. Ακούτε τα τραγούδια μου στο YouTube, δεν χρειάζεται. Έχουμε τι άλλο έχουμε, παιδιά. Κάντε μου κανένα νόημα. Α, κρύο ανέκδοτο έχουμε. Προτάσεις ταινιών από Netflix έχουμε το καλοκαίρι. Για να ενημερώνεστε για τα, έτσι, για τα καλά, τα εργάκια και τις σιρούλες. Και φυσικά μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και πρώτες μεταδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι.

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30 Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutragic Host για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutragic Host αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές εορτές, έχουμε και επαιτίους, δόξα τω Θεώ αρκετές και σημαντικά γεγονότα θα τολμήσω να πω. Χρόνια πολλά αρχικά σε Βλαδίμηρο, Βλαδιμήρα, Ιουλίτα και Κύριτο. Δύο επέτη σήμερα, ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Τώρα, σαν σήμερα το 301 π.Χ., Παναγιά και Χριστέ μου πόσο παλιά, μάχη στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντίγονος και ο υιός του Δημήτριος, ο Πολιορκητής, ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Μάλιστα, ελπίζω να τα έχω τονίσει σωστά, παιδιά. Σημαντικά γεγονότα όμως, που η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα ξέρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως το πιο ωραίο πράγμα στη ζωή δεν ξέρεις ακόμα ξεκάθαρα ποιο είναι. Και θα σου το πω εγώ. Θα σου πω ότι πάντα μπορεί να σου επιφυλάσει μια ευχάριστη έκπληξη η κάθε στιγμή. Και να είσαι σίγουρος ότι στη ραδιοφωνική μας συνάντηση οι εκπλήξεις είναι πολλές και είναι ευχάριστες.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκι Coast για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκι Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω πως αν διψάτε, είστε ήδη ελαφρώς αφυδατωμένοι το καλοκαίρι, ειδικά. Πίνετε νερό τακτικά και όχι μόνο όταν το ζητάει ο οργανισμός σας, δεν ανάγκη να πιείτε το 1 λίτρο μόνο μιας. Γουλίτσες, γουλίτσες, ανατακτά χρονικά διαστήματα είναι το ιδανικό για την ενυδάτωση.

Λοιπόν, παιδιά, σας περιμένω στα social media να ακολουθήσετε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official και το ραδιόφωνο, γιατί εκεί θα τα λέμε, θα μας ζητάτε τραγούδια, θα μας κάνετε στοράκια και θα μας ταγκάρετε και έτσι με αυτόν τον τρόπο η σχέση μας θα γίνεται πιο ουσιαστική.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο και σύντομο. Τι κάνει ένας τείχος στον γιατρό? Ναι, τι κάνει ένας τείχος ο οποίος επισκέπτεται το γιατρό, άντε να βοηθήσω λίγο. Ρωτάει αν έχει ρογμή. Συγγνώμη τώρα, ποιος το σκέφτηκε αυτό το ανέκδοτο? Να παραιτηθείτε εκεί πέρα, παιδιά, παραιτηθείτε παρακαλώ.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Πρέι και φέ με 100,8.

Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε κάνει μια gold εικοσάδα, μια χρυσή εικοσάδα με πάρα πάρα πολύ σχολαστικό και προσεκτικό έλεγχο. Στη θέση νούμερο 18 βρισκόμαστε σήμερα. Και έτσι η ταινία που σας προτείνω έχει τίτλο You to Mama Tambien. Μια αισθαντική road movie με τον Αλφόνσο Κουαρόν, όπου δύο νεαροί φίλοι ξεκινούν ένα ταξίδι με μια μεγάλη γυναίκα. Όμως αυτό που αρχίζει σαν καλοκαιρινή περιπέτεια μετατρέπεται σε ιστορία ενηλικίωσης, επιθυμίας, φιλίας και προσωπικών αποκαλύψεων. Σίγουρα της αξίζει η θέση νούμερο 18 στις 20 all-time classic ταινίες.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που και σήμερα ολοκληρώσατε μέχρι το τέλος εδώ μαζί μας αυτό το υπέροχο δίωρο. Τετάρτη όλη μέρα. Και εννοείται ότι έχουμε μπροστά μας άλλες δύο, Πέμπτη και Παρασκευή, άλλες δύο εκπομπάρες σας έχω ετοιμάσει. Μην ξεχνιέστε, μείνετε συντονισμένοι, βάλτε επιθυμίες στα κινητά και μην ξεχνάτε, ακολουθήστε μας στα social media.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
4: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
4: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
4: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω!
6: Το έχω! Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι! Saint Angus!
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω! Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε! Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο κοκκούν Λουτράκι Κοστ για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο κοκκούν Λουτράκι Κοστ αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Μαρία, αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Πρέι και φε με 100,8.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκι Coast για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, σορ που σε κάψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκι Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Μαρία, αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: Κομμάτι 8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
2: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
2: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
1: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. The number you have dialed is not available at present.

0: στο νησιού τα μονοπάτια.
1: Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-20-56-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
4: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Φρατζής και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break FM 100.

ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33. Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutrakikost αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33. Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί. Ούτε

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Club.
1: Αν μ' αγαπάς,
0: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
0: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κόστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440 26330 και 6933 205633.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
0: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Λουτράκι Coast για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, σόρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Λουτράκι Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Hey!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος ξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλτς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Καλή μας διασκέδαση.

0: για μένα θα...
1: Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Στα καλύτερα που έλκονται. Τα λέμε σε λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Tragic Host για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440 26330 και 6933 205633.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Λίας, Θοδωρής Φέρης και Είπες. Έρχεται η Πεγκυζίνα με το Άμυνα για τη Σοφία, αμέσως μετά ο Πρόδρομος με το Μια Καρδιά για τον Στέφανο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια για την Κατερίνα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
4: Αν μ' αγαπάς,
3: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούν Λουτράκικο για ένα εκρηκτικό live.
4: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
4: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
3: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκικο Ωστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσει τα τηλέφωνα 27440 26330 και 6933 205633.
4: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
3: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Ελένης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές που τις έχετε ζητήσει στο Viber της εκπομπής στο 6980192951. Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει για τον Ηλία, και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Τζοάννα και για λέγε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε, η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Κοκκούλου Τραγικό για ένα εκρηκτικό live.
1: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
1: Στα λόγια μείναμε, σορ που σε κάψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Κοκκούν Λουτράκι Κοστ. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
1: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Βασίλης Δήμας, έχω μάθει μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Χρήστο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963 οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί για συνωμοσία. Σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιλογές, Χάρης Βαρθακούρης Δεσαφήνω και Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης για τις 2 ώρες που πέρασαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και...
1: Η ώρα είναι 2. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
3: Αν μ' αγαπάς,
2: ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
3: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
3: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
2: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
3: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
2: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.
2: Γεια σας, είμαι η Τάμτα και ακούτε το νέο μου τραγούδι Αρχές Καλοκαιριού στον Break FM 100.

0: Δύο και μισή. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αν μ' αγαπάς, ετοιμαστείτε. Η πιο δυνατή καλοκαιρινή βραδιά έρχεται. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Δήμος Αναστασιάδης έρχεται στο Cocoon Lutraki Coast για ένα εκρηκτικό live.
2: Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες, ενέργεια, δυνατή μουσική, χορός δίπλα στη μαγεία της θάλασσας σε μια βραδιά που δεν χάνεται.
2: Στα λόγια μείναμε, τους όρκους έκαψες.
1: Ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Έμιλη στο Cocoon Lutraki Coast αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις τα τηλέφωνα 27440-26330 και 6933-2056-33.
2: Ένα θέλω μπορεί να μαγεύσει το σύμπαν.
1: Κλείσε έγκυρα τη θέση σου και ζήσε την εμπειρία για μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Εσύ θα λείπεις?

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

το δέκα παρά. Πρώτη φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. Δώδεκα παρά.

Πόσο τα μάτια μου θα κλείνουν και περιθώρια θα σου δίνω. Νύχτα η καρδιά σου πια δεν έχει, κι όμως η αγάπη μου.

Σε γυρεύω, σε γυρεύω. Στα κομμάτια του σπασμένου μου καθρέφτη. Σε γυρεύω, σε γυρεύω. Σαν μαχαίρι στην καρδιά.